0: Επόμενο τραγούδι. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Εκτέλεση Σοφία Βέμπο.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή. Το θέλες κι εσύ πιο πολύ.